Καλά τέτοια τραγούδια μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

Φαίνει λοιπόν, παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένοι. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει. Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο

0: Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Glendy FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Κάτι καινούριο έρχεται στο λιμάνι Αυδείρων. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γεύσεις, αρώματα και στάσεις που θα γίνουν συνήθεια. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτό το καλοκαίρι όλοι θα περνούν από εδώ. Πολύ σύντομα, στο δρόμο σας.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
9: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

0: δεν είναι ραδιόφωνο. Είναι Γλέντι. Γλέντι FM 101,1.
1: Εγώ δεν πάω Μέγαρο.

η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως. Τελειώσαμε εδώ, τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
5: Χρώματα Μολάογλου. Σιδηρικά Μολάογλου. Μονώσεις φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάογλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 70 995 και στο κινητό 698 82 80 856. Μολάογλου. Στην Παναγίτσα Αλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μας το ρέματα.
6: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και ειδική που με έκπτωση 20%.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπέρ αστική υπεροχή.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

να τον γλυκάνει πόσο. Όσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι θα έλεγες για ένα καφεδάκι στον Μπόσκο?
4: Υπέροχη ιδέα. Ευκαιρία να ψωνίσω.
3: Τι λες, τι να ψωνίσεις?
4: Φρούτα, λαχανικά, τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης, αφού το καφέ Μπόσκο είναι το ποροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης.
3: Σωστά! Καφές και ψώνια στον ίδιο χώρο. Ιδανικά.
4: Τι σου λέω. Ποικιλία, ποιότητα και καλές τιμές.
3: Ο ποροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης και Μπόσκο καφέ για νόστιμο break.
4: Ψώνια, καφές, τσεκ. Και δώρο το σνακ. Ομήρου 79, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23303. Παραγγελίες μέσω eFood.
5: 1976-2025. 50 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου. 50 χρόνια Volkswagen Audi Αναστασιάδης στην Ξάνθη. Φροντίζουμε και συντηρούμε τα αυτοκίνητά σας με το έμπειρο προσωπικό μας, με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα διάγνωσης και επισκευής και την τεχνική υποστήριξη των εργοστασιακών προγραμμάτων. Αναστασιάδης, τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 30% σε γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Ελάτε στον χώρο μας και επιλέξτε εσείς το κόστος επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου σας. Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετούμε με διαφάνεια και ενημέρωση, γιατί η εμπειρία μετράει. Volkswagen Audi Service Αναστασιάδης στην Ξάνθη. Τέρμα 28 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο 25410-22948. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σημειώστε το όνομα και η δουλειά σας θα γίνει. G-Store. Τεχνικό πολυκατάστημα. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? G-Store. Πιάνουν τα χέρια σου και τα κάνεις όλα μόνος σου? G-Store. Χρώματα, βερνίκια, χρώματα κυμολίας, επισκευαστικά υλικά, στεγανοτικά, συγκολητικά, υδραυλικά, εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά και μπαταρίας, είδη και εργαλεία κήπου, έπιπλα εξωτερικού χώρου, μικροέπιπλα, είδη επιπλοποιίας, είδη αποθήκευσης, είδη κυγκαλερίας, ταπετσαρίες, είδη σπιτιού. G-Store. G-Store. Do it yourself. Φτιάξ το μόνος σου. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22. Τηλέφωνο 25411-812-77 ή με ένα κλικ στο gstorediy.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
8: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.

0: Πάτε καλά.
1: Θες ελληνικά και λαϊκά? Λέντι FM 101,1.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Ο Απόλλων Χρυσοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο γλέντι για όλους. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Γήπεδο Χρυσοχωρίου. Στις 9 σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε παρέα με τους Γιάννη Κατσίγιαννη, Κώστα Μπανιώτη, Γογό Μουστόγιαννη και στο κλαρίνο τον Βαγγέλη Τσιλιγκύρη. Μια βραδιά που θα τα έχει όλα και όλους εσάς. Παρασκευή 19 Ιουνίου παρέα με τον Απόλλων Χρυσοχωρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6976 494 041.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις το χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Muslim βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Muslim. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25 410 72 509 και 6948 583 320.
9: Έλα Νίκο, τα κατάφερε ο γιος. Περνάει Ξάνθη.
10: Μπράβο.
9: Και τώρα πώς κάνουμε μετακόμιση?
10: Μετακομίζεις Κοσκερίδης. Βρίσκεις βαν για κάθε μεταφορά και μετακόμιση. Μεταφέρεις και μετακομίζεις μόνος σου, φίλε μου.
11: Μετακομίσεις Κοσκερίδης. Βαν για ιδιώτες και επαγγελματίες.
10: Ότο Κοσκερίδης, Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνα 25410 66 309 και 6977 431 351.
12: Κάτι καινούριο έρχεται στο λιμάνι Αυδείρων. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γεύσεις, αρώματα και στάσεις που θα γίνουν συνήθεια. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτό το καλοκαίρι όλοι θα περνούν από εδώ. Πολύ σύντομα, στο δρόμο σας.
13: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Σε στιγμές απώλειας, τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιατί η ζωή, όσο και αν την κρατάμε, είναι τόσο μικρή. Και όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Αλλά κάποιος μπορεί να σταθεί δίπλα σας. Με σεβασμό, διακριτικότητα και ανθρωπιά.
4: Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Με κατανόηση στις επιλογές σας, στηρίζουμε την απώλειά σας με αξιοπρέπεια. Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Στην Ξάνθη, Σαντορίνης 12, τηλέφωνο 25410-21000 και στο Λιμένα Θάσου, τηλέφωνο 25930-58108.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Είμαι στο δρόμο και αισθάνομαι ασφάλεια γιατί είμαι σίγουρος για τα ελαστικά μου. Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Ο μόνος που εμπιστεύομαι. Για όλους τους τύπους οχημάτων, αυτοκινήτων και μηχανών των γνωστών εταιριών Continental, Nexen, Kunho, Cormoran και πολλών άλλων. Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Συνεχής ενημέρωση για να δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι για την ποιότητα και την οικονομία που σου προσφέρει.
8: Θεοδόρου Δούκας 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 697-27-60-701.
7: Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Ασφάλεια στο δρόμο.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Ξάνθη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
10: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητο. Και φορτηγά.
10: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-073.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
12: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
14: Ο κύριος Γενικός, πρέπει να τον περιποιηθώμεν για να περάσουμε και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμε να τον εφιλέψουμε ορθώς.
15: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
14: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Μα καλά, Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
17: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
18: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
17: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
18: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
16: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
17: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
18: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
19: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Ακόμα ένα παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Μωρό μου, δεν το βλέπω πολύ ίσιο το εργαλείο. Εσύ πας ευθεία, αλλά αυτό φαίνεται να στρίβει.
2: Η λακκούβα εχθές που γυρνούσα έκανε ζημιά.
1: Κράτα καλά το τιμόνι και πήγαινε κατευθείαν στον Πεδρελίδη να το φτιάξει.
2: Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
1: Είπαμε, Πεδρελίδης. Έλα, μια ευθυγράμμιση θέλει και θα είναι σαν καινούριο.
2: Ξέρεις και πώς θα το κάνει.
1: Χρησιμοποιεί μηχάνημα Γκόργκι. Το καλύτερο στον κόσμο. Κέντρο ευθυγράμμισης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Πεδρελίδης Χρήστος.
3: 30 χρόνια εξειδίκευσης και ένας υπερσύγχρονος χώρος για τη φροντίδα του οχήματός σας.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2541403808. Πεδρελίδης Χρήστος.
3: Πεδρελίδης Χρήστος.
1: Για να είναι όλα στην ευθεία.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: σένα που το ψάρεμα είναι η δεύτερη σου φύση.
1: Για σένα που χαλαρώνεις με τις καταδύσεις.
0: Για σένα που αράζεις με τους φίλους στο κάμπινγκ.
1: Το Fishing Corner Ελένογλου προσφέρει κάθε επιλογή εδώ και 40 χρόνια.
0: Ένας τεράστιος χώρος, πλήρως ενημερωμένος με είδη αλληλείας, καλάμια, μηχανισμούς, τεχνητά δολώματα, ψαροντούφεκα, μάσκες, πέδιλα, στολές κατάδυσης και φυσικά είδη κάμπινγκ και παραλίας.
1: Fishing Corner Ελένογλου. 250 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στους λάτρεις της θάλασσας. 40 εκκλησιών 3 στον κάτω όροφο του Pet Corner. Τηλέφωνο 2541-0-264-15.
0: Επισκεφτείτε και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας στη διεύθυνση fishingcorner.gr.
2: Όλη μέρα Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα μόνο λαϊκά.

0: 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Κάτι καινούριο έρχεται στο λιμάνι Αυδείρων. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γεύσεις, αρώματα και στάσεις που θα γίνουν συνήθεια. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτό το καλοκαίρι όλοι θα περνούν από εδώ. Πολύ σύντομα, στο δρόμο σας.
3: Πω πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Πάλι για ψώνια ήσουν.
10: Αφού δεν είχαμε γάλα και ψωμί.
9: Έχεις ένα σωρό σακούλες όμως.
10: Δεν τα άμαθες. Στο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδης, εκτός από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τώρα βρίσκουμε και είδη παντοπολίου. Γιαούρτι, φέτα, αναψυκτικά, χυμούς, αυγά, απορριπαντικά, είδη καθημερινής διατροφής. Ένας είναι ο σταθμός.
9: Τέλειο! Όμως το ευχάριστο περιβάλλον, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση σε κάνουν να θέλεις να ψωνίζεις κάθε μέρα.
10: Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδη, τρίτης γενιάς, Καρύδης Αργύρης Κυριακή, Ομήρου 79, Ξάνθη.
9: Τηλέφωνο 25410-23303. Σου τα φέρνουν και στο χώρο σου. Και delivery μέσω e-food.
11: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
12: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
11: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
12: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
13: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
12: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
13: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
12: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
13: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
12: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
13: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
14: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
6: Το όνομα της εξειδίκευσης.
7: Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευή συντήρηση αμαξωμάτων και βαφέ αυτοκινήτων.
8: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
9: Ευθυγράμμιση σασί με Calibra Carpets. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
10: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες.
11: Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
12: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι.
13: Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic.
14: 10 χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεως στα 50 μέτρα δεξιά.
15: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
16: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
17: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: Κεντρική Οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Συνδιαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ.

0: της μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνω κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

πάλι γουστάρεις. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Λέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Εδώ και 50 χρόνια μόνο πίτσα Τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια μόνο ο Τσολάκης είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενίδλι και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι.
1: Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι.
3: Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25 410 97 288 και 69 83 279 460.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. 1976-2025. 50 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου. 50 χρόνια Volkswagen Audi Αναστασιάδης στην Ξάνθη. Φροντίζουμε και συντηρούμε τα αυτοκίνητά σας με το έμπειρο προσωπικό μας, με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα διάγνωσης και επισκευής και την τεχνική υποστήριξη των εργοστασιακών προγραμμάτων. Αναστασιάδης, τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 30% σε γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Ελάτε στον χώρο μας και επιλέξτε εσείς το κόστος επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου σας. Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετούμε με διαφάνεια και ενημέρωση, γιατί η εμπειρία μετράει. Volkswagen Audi Service Αναστασιάδης στην Ξάνθη. Τέρμα 28 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο 25410 22 948. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.
6: Κάποιες τάσεις δεν είναι για να φύγεις, είναι για να μείνεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Στον σιδηροδρομικό σταθμό, σε μια καταπράσινη αυλή θα βρεις μερακλίδικα χειροποίητα ντόπια κρεατικά, σαλάτες φτιαγμένες με αγάπη και γεύσεις που φέρνουν παρέα, γέλιο και άλλη μια γύρα. Οικογενειακή ατμόσφαιρα, τίμιες τιμές και διάθεση που σε κάνει να μένεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Το ταξίδι στη γεύση μόλις ξεκινά. Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνα 25 410 78 897 και 69 72 602 804. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 5 και 7.30 με 11 το βράδυ. Κυριακή βράδυ κλειστά.
7: Αυτή η είδηση θα σας ανεβάσει. Νέα υπηρεσία στην Ξάνθη. Γερανομεταφορές και ανυψώσεις από το G-Store. Γερανομεταφορές ανυψώσεις, μεταφορές βαρέων και ειδικών φορτίων, οδική βοήθεια οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την ανύψωση και τοποθέτηση βαρέων ειδικών αντικειμένων, όπως επιγραφές, κοντέινερ, μεταφορές μουσικών οργάνων, αλλά και εργασίες με καλάθι σε μεγάλο ύψος. Οι μετακομίσεις επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων πραγματοποιούνται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια με τα ανυψωτικά μηχανήματα που διαθέτουμε. Γερανομεταφορές G-Store. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22, Ξάνθη. Τηλέφωνο 6973-349-050. Για υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, επιλέξτε Γερανομεταφορές G-Store.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά. Μην εδώ σου λέω. Glendy FM 101,1.

0: Γλέντι. Γλέντι FM 101,1.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz, για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Καινούργιο όχημα?
8: Μπουρμπουλήθρες.
7: Μπράβο! Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούργιο.
8: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
7: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
8: Wospark. Μπουρμπουλήθρες. Όλα τα κάνουν.
7: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apps Vise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογίες υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
8: Wospark. Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-725-96. Wospark. Μπουρμπουλήθρες.
7: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
8: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
7: Άρα καινούργιο το όχημα.
8: Wospark. Μπουρμπουλήθρες.
7: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Έλα Νίκο, τα κατάφερε ο γιος. Περνάει Ξάνθη.
7: Μπράβο.
11: Και τώρα πώς κάνουμε μετακόμιση?
7: Μετακομίζεις, Κοσκερίδης. Βρίσκεις βαν για κάθε μεταφορά και μετακόμιση. Μεταφέρεις και μετακομίζεις μόνος σου, φίλε μου.
12: Μετακομίσεις Κοσκερίδης. Βαν για ιδιώτες και επαγγελματίες.
7: Ότο Κοσκερίδης Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνα 25410 66 309 και 6977 431 351.
13: Αγάπη μου, χτύπησα λίγο τη ζάντα στο πεζοδρόμιο.
14: Δεν πειράζει, κοριτσάρα μου, εσύ να είσαι καλά. Μη σε νοιάζει. Θα την πάω στο Tire Soto Moto Γεωργιάδης και θα την κάνουμε πάλι καινούρια.
15: Tire Soto Moto Γεωργιάδης. Επισκευή φθαρμένων ζαντών. Διαμαντάρισμα και επινικέλωση ζαντών. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Δίνουμε λύσεις εκεί που για άλλους δεν υπάρχουν.
16: Tires Auto Moto.
15: Δίνουμε λύσεις εκεί που για άλλους δεν υπάρχουν.
16: Tires Auto Moto.

0: Οδό του Γωνία. Τηλέφωνο 2541-084381.
1: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις το χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Muslim βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Muslim. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25410-72509 και 6948-583-320.
2: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
3: Ο κύριος Γενικός, πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
4: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές, ατέλειωτες, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα και μύργη λαχταριστή μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
3: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Σε στιγμές απώλειας, τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιατί η ζωή, όσο και αν την κρατάμε, είναι τόσο μικρή. Και όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Αλλά κάποιος μπορεί να σταθεί δίπλα σας. Με σεβασμό, διακριτικότητα και ανθρωπιά.
4: Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Με κατανόηση στις επιλογές σας, στηρίζουμε την απώλειά σας με αξιοπρέπεια. Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Στην Ξάνθη, Σαντορίνης 12, τηλέφωνο 25410-21000 και στο Λιμένα Θάσου, τηλέφωνο 25930-58108.
5: Ο Απόλλων Χρυσοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο γλέντι για όλους. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Γήπεδο Χρυσοχωρίου. Στις 9 σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε παρέα με τους Γιάννη Κατσίγιαννη, Κώστα Μπανιώτη, Γογό Μουστόγιαννη και στο κλαρίνο τον Βαγγέλη Τσιλιγκύρη. Μια βραδιά που θα τα έχει όλα και όλους εσάς. Παρασκευή 19 Ιουνίου παρέα με τον Απόλλων Χρυσοχωρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-494-041.
6: Τι θα έλεγες για ένα καφεδάκι στον Μπόσκο?
7: Υπέροχη ιδέα. Ευκαιρία να ψωνίσω.
6: Τι λες, τι να ψωνίσεις?
7: Φρούτα, λαχανικά, τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης. Αφού το καφέ Μπόσκο είναι το ποροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης.
6: Σωστά. Καφές και ψώνια στον ίδιο χώρο. Ιδανικά.
7: Τι σου λέω. Ποικιλία, ποιότητα και καλές τιμές.
6: Ο ποροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης και Μπόσκο καφέ για νόστιμο break.
7: Ψώνια, καφές, τσεκ. Και δώρο το σνακ. Ομήρου 79, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23303. Παραγγελίες μέσω e-food.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
9: Battery Store στην Ξάνθη.
10: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
11: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
10: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητο. Και φορτηγά.
11: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-073.
10: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Χρώματα Μολάογλου. Σιδηρικά Μολάογλου. Μονώσεις φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-70995 και στο κινητό 698-8280-856. Μολάογλου, στην Παναγίτσα Αλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μας το ρέματα.
15: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και είδη κήπου με έκπτωση 20%.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
16: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM. 101,1.

Καλά τέτοια τραγούδια μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Μωρό μου, δεν το βλέπω πολύ ίσιο το εργαλείο. Εσύ πας ευθεία, αλλά αυτό φαίνεται να στρίβει.
2: Η Λακούβα εχθές που γυρνούσε έκανε ζημιά.
1: Κράτα καλά το τιμόνι και πήγαινε κατευθείαν στον Πεδρελίδη να το φτιάξει.
2: Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
1: Είπαμε, Πεδρελίδης. Έλα, μια ευθυγράμμιση θέλει και θα είναι σαν καινούριο.
2: Ξέρεις και πώς θα το κάνει.
1: Χρησιμοποιεί μηχάνημα Γκόργκι. Το καλύτερο στον κόσμο. Κέντρο ευθυγράμμισης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Πεντρελίδης Χρήστος.
3: 30 χρόνια εξειδίκευσης και ένας υπερσύγχρονος χώρος για τη φροντίδα του οχήματός σας.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2541403808. Πεντρελίδης Χρήστος.
3: Πεντρελίδης Χρήστος.
1: Για να είναι όλα στην ευθεία.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Η αρχή έγινε όταν ο κολλητός σου πήγε για κοψίδια στη γωνιά. Και να τα σουβλάκια, και να το κοτόπουλο σούβλας, και να τα μπέργκερ και τα πιτσιρίκια. Άνθρωπος είσαι και συλλήγησες. Ανακάλυψες το καλύτερο κρέας, τα καλύτερα ψητά. Την επόμενη μέρα παρήγγειλες και σάντουιτς στο σπίτι. Η απόλαυση είναι για να μοιράζεται. Ψητοπολείο η γωνιά. Οι πιο νόστιμες κρεατονοστιμιές. Λεωναρδοπούλου 2, Ξάνθη. Express Delivery καθημερινά 12 με 12 στο 25 410 67 968.
8: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Μπορεί να είμαστε μακριά από τη θάλασσα, αλλά βρισκόμαστε στην καρδιά της γεύσης. Ταβέρνα The Chef. Άνοιξε και σας περιμένει. Ο σεφ μας δημιουργεί με φαντασία και πάθος φαγητά παραδοσιακά, αλλά και ιδιαίτερες γεύσεις από όλο τον κόσμο. Θέλετε να ζήσετε τη φαντασία με την εμπειρία του σεφ? Στην ταβέρνα The Chef Unal, στα Λευκόπετρα Ξάνθης. Τηλέφωνο 25410-32972.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
8: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
7: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
8: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
8: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
8: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
8: Τηλέφωνο 25410-27-802 και 25410-74-259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
9: Κάτι καινούριο έρχεται στο λιμάνι Αυδείρων. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γεύσεις, αρώματα και στάσεις που θα γίνουν συνήθεια. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτό το καλοκαίρι όλοι θα περνούν από εδώ. Πολύ σύντομα, στο δρόμο σας.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
10: Μην εδώ, σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
5: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
6: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργοι λαχταριστοί μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
5: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπερ αστική υπεροχή.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
15: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

πάλι γουστάρεις. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Glendy FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Κάτι καινούριο έρχεται στο λιμάνι Αυδείρων. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γεύσεις, αρώματα και στάσεις που θα γίνουν συνήθεια. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτό το καλοκαίρι όλοι θα περνούν από εδώ. Πολύ σύντομα, στο δρόμο σας.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κάποιες τάσεις δεν είναι για να φύγεις, είναι για να μείνεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Στον σιδηροδρομικό σταθμό, σε μια καταπράσινη αυλή, θα βρεις μερακλίδικα, χειροποίητα ντόπια κρεατικά, σαλάτες φτιαγμένες με αγάπη και γεύσεις που φέρνουν παρέα, γέλιο και άλλη μια γύρα. Οικογενειακή ατμόσφαιρα, τίμιες τιμές και διάθεση που σε κάνει να μένεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Το ταξίδι στη γεύση μόλις ξεκινά. Τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνα 25410-78-897 και 6972-602-804. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 5 και 7.30 με 11 το βράδυ. Κυριακή βράδυ κλειστά.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά. Μην εδώ σου λέω. Glendy FM 101,1.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Έλα Νίκο, τα κατάφερε ο γιος. Περνάει Ξάνθη.
6: Μπράβο.
5: Και τώρα πώς κάνουμε μετακόμιση?
6: Μετακομίζεις, Κοσκερίδης. Βρίσκεις βαν για κάθε μεταφορά και μετακόμιση. Μεταφέρεις και μετακομίζεις μόνος σου, φίλε μου.
7: Μετακομίσεις Κοσκερίδης. Βαν για ιδιώτες και επαγγελματίες.
6: Ότο Κοσκερίδης Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνα 25410 66 309 και 6977 431 351.
8: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410 84 381.
9: Τα πάντα.
10: Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάς, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
11: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Πάλι για ψώνια ήσουν.
15: Αφού δεν είχαμε γάλα και ψωμί.
14: Έχεις ένα σωρό σακούλες όμως.
15: Δεν τα άμαθες. Στο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδης, εκτός από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τώρα βρίσκουμε και είδη παντοπολίου. Γιαούρτι, φέτα, αναψυκτικά, χυμούς, αυγά, απορριπαντικά, είδη καθημερινής διατροφής. Ένας είναι ο σταθμός.
14: Τέλειο! Όμως το ευχάριστο περιβάλλον, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση σε κάνουν να θέλεις να ψωνίζεις κάθε μέρα.
15: Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Καρύδη, τρίτης γενιάς, Καρύδης Αργύρης Κυριακή, Ομήρου 79, Ξάνθη.
14: Τηλέφωνο 25410 23303. Σου τα φαίνουν και στο χώρο σου. Και delivery μέσω e-food.
16: Σημειώστε το όνομα και η δουλειά σας θα γίνει. G-Store, τεχνικό πολυκατάστημα. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? G-Store. Πιάνουν τα χέρια σου και τα κάνεις όλα μόνος σου. G-Store.
2: Χρώματα, βερνίκια, χρώματα κυμολίας, επισκευαστικά υλικά, στεγανοτικά, συγκολητικά, υδραυλικά, εργαλεία χειρός ηλεκτρικά και μπαταρίας, είδη και εργαλεία κήπου, έπιπλα εξωτερικού χώρου, μικροέπιπλα, είδη επιπλοποιίας, είδη αποθήκευσης, είδη κυγκαλερίας, απετσαρίες, είδη σπιτιού. G-Store. Do it yourself. Φτιάξ το μόνο σου. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22. Τηλέφωνο 25411 812 77 ή με ένα κλικ στο gstorediy.gr.
9: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

Дедлю ще май сі.

0: Glendy FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
4: Battery Store στην Ξάνθη.
5: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
6: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
5: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
6: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 073.
5: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
7: Ο Απόλλων Χρυσοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο γλέντι για όλους. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Γήπεδο Χρυσοχωρίου στις 9. Σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε παρέα με τους Γιάννη Κατσίγιαννη, Κώστα Μπανιώτη, Γογό Μουστόγιαννη και στο κλαρίνο τον Βαγγέλη Τσιλιγκύρη. Μια βραδιά που θα τα έχει όλα και όλους εσάς. Παρασκευή 19 Ιουνίου παρέα με τον Απόλλων Χρυσοχωρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6976 494 041.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Χρώματα Μολάογλου. Σιδηρικά Μολάογλου. Μονώσεις φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάογλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 70 995 και στο κινητό 698 82 80 856. Μολάογλου. Στην Παναγίτσα Αλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μαστορέματα.
10: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και είδη κήπου με έκπτωση 20%.
11: Είμαι στο δρόμο και αισθάνομαι ασφάλεια, γιατί είμαι σίγουρος για τα ελαστικά μου. Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Ο μόνος που εμπιστεύομαι. Για όλους τους τύπους οχημάτων, αυτοκινήτων και μηχανών των γνωστών εταιριών Continental, Nexen, Kunho, Cormoran και πολλών άλλων. Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Συνεχής ενημέρωση για να δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι για την ποιότητα και την οικονομία που σου προσφέρει.
12: Θεοδόρου Δούκας 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 697-27-60-701.
11: Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Ασφάλεια στο δρόμο.
13: Εδώ και 50 χρόνια μόνο πίτσα Τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια μόνο ο Τσολάκης είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενίλι και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι. Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25 410 97 288 και 69 83 279 460.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: 1976-2025. 50 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου. 50 χρόνια Volkswagen Audi Αναστασιάδης στην Ξάνθη. Φροντίζουμε και συντηρούμε τα αυτοκίνητά σας με το έμπειρο προσωπικό μας, με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα διάγνωσης και επισκευής και την τεχνική υποστήριξη των εργοστασιακών προγραμμάτων. Αναστασιάδης τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 30% σε γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Ελάτε στον χώρο μας και επιλέξτε εσείς το κόστος επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου σας. Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετούμε με διαφάνεια και ενημέρωση, γιατί η εμπειρία μετράει. Volkswagen Audi Service Αναστασιάδης στην Ξάνθη. Τέρμα 28 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο 25410-22948. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.
17: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
18: Μην εδώ σου λέω.
17: Glendy FM 101,1.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Αμας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Μωρό μου, δεν το βλέπω πολύ ίσιο το εργαλείο. Εσύ πας ευθεία, αλλά αυτό φαίνεται να στρίβει.
2: Η λακκούβα εχθές που γυρνούσε έκανε ζημιά.
1: Κράτα καλά το τιμόνι και πήγαινε κατευθείαν στον Πεδρελίδη να το φτιάξει.
2: Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
1: Είπαμε, Πεδρελίδης. Έλα, μια ευθυγράμμιση θέλει και θα είναι σαν καινούριο.
2: Ξέρεις και πώς θα το κάνει.
1: Χρησιμοποιεί μηχάνημα Γκόργκι. Το καλύτερο στον κόσμο. Κέντρο ευθυγράμμισης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Πεντρελίδης Χρήστος.
3: 30 χρόνια εξειδίκευσης και ένας υπερσύγχρονος χώρος για τη φροντίδα του οχήματός σας.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2541403808. Πεντρελίδης Χρήστος.
3: Πεντρελίδης Χρήστος.
1: Για να είναι όλα στην ευθεία.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις το χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Muesli βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Muesli. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25 410 72 509 και 6948 583 320.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Για σένα που το ψάρεμα είναι η δεύτερη σου φύση.
7: Για σένα που χαλαρώνεις με τις καταδύσεις.
6: Για σένα που αράζεις με τους φίλους στο κάμπινγκ.
7: Το Fishing Corner Ελένογλου προσφέρει κάθε επιλογή εδώ και 40 χρόνια.
6: Ένας τεράστιος χώρος, πλήρως ενημερωμένος με είδη αλληλείας, καλάμια, μηχανισμούς, τεχνητά δολώματα, ψαροντούφεκα, μάσκες, πέδιλα, στολές κατάδυσης και φυσικά είδη κάμπινγκ και παραλίας.
7: Fishing Corner Ελένογλου. 250 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στους λάτρεις της θάλασσας. 40 εκκλησιών 3 στον κάτω όροφο του Pet Corner. Τηλέφωνο 2541-0-264-15.
6: Επισκεφτείτε και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας στη διεύθυνση fishingcorner.gr.
8: Είσαι ζωοφιλός, αγρότης. Έχουμε ένα μήνυμα που σίγουρα σε ενδιαφέρει. Για πρώτη φορά στην Ξάνθη, ένας χώρος με ό,τι χρειάζεσαι από πτηνά με οσόν σε περιμένει. Πτηνοφάρμα πουλερικών, κοτοπουλάκια, παπάκια, γαλοπούλα, πάπιες, χήνες, ορτίκια, φασιανούς και ό,τι άλλο βάζει ο νους. Στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Πτηνοφάρμα πουλερικών, 4ο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, απέναντι από το νέο εμπορικό κέντρο. Κινητό 6972-280-700. Πτηνοφάρμα πουλερικών, σε ενδιαφέρει και σε συμφέρει.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Σε στιγμές απώλειας, τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιατί η ζωή, όσο και αν την κρατάμε, είναι τόσο μικρή. Και όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Αλλά κάποιος μπορεί να σταθεί δίπλα σας. Με σεβασμό, διακριτικότητα και ανθρωπιά.
12: Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Με κατανόηση στις επιλογές σας, στηρίζουμε την απώλειά σας με αξιοπρέπεια. Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Στην Ξάνθη, Σαντορίνης 12, τηλέφωνο 25410-21000 και στο Λιμένα Θάσου. Τηλέφωνο 25930-58108.
13: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

πάλι γουστάρεις. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Κάτι καινούριο έρχεται στο λιμάνι Αυδείρων. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γεύσεις, αρώματα και στάσεις που θα γίνουν συνήθεια. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτό το καλοκαίρι όλοι θα περνούν από εδώ. Πολύ σύντομα, στο δρόμο σας.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά. Μην εδώ σου λέω. Γλέντι FM 101,1.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφή Μουντζάκη. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφή Μουντζάκη ΩΕ. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Το όνομα της εξειδίκευσης.
9: Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
10: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
9: Ευθυγράμμιση σασί με Calibra Car Pens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
10: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες. Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
9: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι.
8: Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic.
9: 10ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεως στα 50 μέτρα δεξιά.
10: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
9: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
11: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
12: But first, coffee.
11: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
13: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
14: Όλη μέρα Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα μόνο λαϊκά.

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: Τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Εδώ και 50 χρόνια μόνο πίτσα Τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια μόνο ο Τσολάκης είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενίλι και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι. Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25-410-97-288 και 69-83-279-460.
7: Κάποιες τάσεις δεν είναι για να φύγεις, είναι για να μείνεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Στον σιδηροδρομικό σταθμό, σε μια καταπράσινη αυλή θα βρεις μερακλίδικα χειροποίητα ντόπια κρεατικά, σαλάτες φτιαγμένες με αγάπη και γεύσεις που φέρνουν παρέα, γέλιο και άλλη μια γύρα. Οικογενειακή ατμόσφαιρα, τίμιες τιμές και διάθεση που σε κάνει να μένεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Το ταξίδι στη γεύση μόλις ξεκινά. Τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνα 25410 8897 και 6972-602-804. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 5 και 7.30 με 11 το βράδυ. Κυριακή βράδυ κλειστά.
8: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
9: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθούμεν για να περάσουμεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλουμεν να τον εφιλέψουμεν ορθώς.
10: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργοι λαχταριστοί μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
9: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά. Μην εδώ σου λέω. Glendy FM 101,1.

Πρώτη μου φορά νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου που δεν

φορά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δε μ' αγγίζεις, τη ζωή σου

Καλησπέρα. Δεν σε ξέχασα. Σε σκεφτόμουν. Σε σκεφτόμουν. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Και αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου. Όλα τα τηλέφωνα στο σπίτι μου να κλείσουν. Γλυκό μωρό, όλα αυτά τα λέω. Ξέρεις γιατί?

Ωρό μου καλησπέρα και κάτι ακόμη, συγγνώμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω, σε σκέφτομαι, σε θέλω και σε περιμένω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω τόσο λίγο ακόμη. Γλυκό μωρό, όλα αυτά τα λέω,

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Έλα Νίκο, τα κατάφερε ο γιος. Περνάει Ξάνθη.
5: Μπράβο.
4: Και τώρα πώς κάνουμε μετακόμιση?
5: Μετακομίζεις Κοσκερίδης. Βρίσκεις βαν για κάθε μεταφορά και μετακόμιση. Μεταφέρεις και μετακομίζεις μόνος σου, φίλε μου.
6: Μετακομίσεις Κοσκερίδης. Βαν για ιδιώτες και επαγγελματίες.
5: Ότο Κοσκερίδης, Rende Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνα 25410 66309 και 6977 431 351.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Αυτή η είδηση θα σας ανεβάσει. Νέα υπηρεσία στην Ξάνθη. Γερανομεταφορές και ανυψώσεις από το G-Store. Γερανομεταφορές ανυψώσεις, μεταφορές βαρέων και ειδικών φορτίων, οδική βοήθεια οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την ανύψωση και τοποθέτηση βαρέων ειδικών αντικειμένων, όπως επιγραφές, κοντέινερ, μεταφορές μουσικών οργάνων, αλλά και εργασίες με καλάθι σε μεγάλο ύψος. Οι μετακομίσεις επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων πραγματοποιούνται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια με τα ανυψωτικά μηχανήματα που διαθέτουμε. Γερανομεταφορές G-Store. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22, Ξάνθη. Τηλέφωνο 6973 349050. Για υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, επιλέξτε Γερανομεταφορές G-Store.
11: Και τώρα, ετοιμάσου, κλείσε τα μάτια.
12: Καλέ, τι είναι όλο αυτό? Αυτό είναι μοναδικό. Τα έπιπλα αυτά σε κάνουν να τσιρίξεις. Από πού τα πήρες?
13: Έκπληξη! Παπαχαστάς!
12: Έπιπλα γραφείου, mod office, mod cucine, Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους, τηλέφωνο 25 410 75 730. Και στο www.modoffice.gr. Για έπιπλα γραφείου, μη ρωτάς, Παπαχαστάς.
14: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.
15: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Glendi FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Ο Απόλλων Χρυσοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο γλέντι για όλους. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Γήπεδο Χρυσοχωρίου στις 9. Σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε παρέα με τους Γιάννη Κατσίγιαννη, Κώστα Μπανιώτη, Γογό Μουστόγιαννη και στο κλαρίνο τον Βαγγέλη Τσιλιγκύρη. Μια βραδιά που θα τα έχει όλα και όλους εσάς. Παρασκευή 19 Ιουνίου παρέα με τον Απόλλων Χρυσοχωρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6976 494 041.
4: Είναι το καλύτερο κρέας της ζωής σου? Είναι. Θα το βρεις στη γωνιά του? Θα το βρεις. Ψητοπολείο Η Γωνιά. Τα καλύτερα ψητά της ζωής σου. Λαχταριστά σάντουιτς σε πίτα ή μπαγκέτα, μπέργκερ, αλυφές και σαλάτες που απογειώνουν την εμπειρία. Πού αλλού? Στη Γωνιά. Τώρα και ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας. Απολαύστε όλα τα κρεατικά στον χώρο μας, Λεωναρδοπούλου 2 Ξάνθη και Express Delivery καθημερινά 12 με 12 στο 25 410 67 968. Ψητοπολείο Η Γωνιά και η νοστιμιά στη γωνιά της.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Χρώματα Μολάουγλου. Σιδηρικά Μολάουγλου. Μονώσεις φυσικά Μολάουγλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάουγλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 70 995 και στο κινητό 698 82 80 856. Μολάουγλου. Στην Παναγίτσα Αλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μας το ρέματα.
8: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και είδη κήπου με έκπτωση 20%.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά.
9: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendi FM 101,1.

Και εσύ χαμογελούσες, μου λέγες τέτοια αγάπη δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί. Κι όταν κρυφά από τον άλλον με φιλούσες,

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Μωρό μου, δεν το βλέπω πολύ ίσιο το εργαλείο. Εσύ πας ευθεία, αλλά αυτό φαίνεται να στρίβει.
2: Η λακκούβα εχθές που γυρνούσα έκανε ζημιά.
1: Κράτα καλά το τιμόνι και πήγαινε κατευθείαν στον Πεδρελίδη να το φτιάξει.
2: Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
1: Είπαμε, Πεδρελίδης. Έλα, μια ευθυγράμμιση θέλει και θα είναι σαν καινούριο.
2: Ξέρεις και πώς θα το κάνει.
1: Χρησιμοποιεί μηχάνημα Γκόργκι. Το καλύτερο στον κόσμο. Κέντρο ευθυγράμμισης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Πεδρελίδης Χρήστος.
3: 30 χρόνια εξειδίκευσης και ένας υπερσύγχρονος χώρος για τη φροντίδα του οχήματός σας.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2541403808. Πεδρελίδης Χρήστος.
3: Πεδρελίδης Χρήστος.
1: Για να είναι όλα στην ευθεία.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Αγάπη μου, χτύπησα λίγο τη ζάντα στο πεζοδρόμιο.
6: Δεν πειράζει, κοριτσάρα μου, εσύ να είσαι καλά. Μη σε νοιάζει. Θα την πάω στο Tire Sotomoto Γεωργιάδης και θα την κάνουμε πάλι καινούρια.
7: Tire Sotomoto Γεωργιάδης. Επισκευή φθαρμένων ζαντών. Διαμαντάρισμα και επινικέλωση ζαντών. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Δίνουμε λύσεις εκεί που για άλλους δεν υπάρχουν.
8: Tires, Automoto Γεωργιάδης, Θεοδόρου Δούκας 14, Ξάνθη, τηλέφωνο 697 27 60 701.
9: Τι θα έλεγες για ένα καφεδάκι στον Μπόσκο?
10: Υπέροχη ιδέα. Ευκαιρία να ψωνίσω.
9: Τι λες, τι να ψωνίσεις?
10: Φρούτα, λαχανικά, τρόφιμα, είδη καθημερινής ανάγκης, αφού το καφέ Μπόσκο είναι το ποροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης.
9: Σωστά. Καφές και ψώνια στον ίδιο χώρο. Ιδανικά.
10: Τι σου λέω. Ποικιλία, ποιότητα και καλές τιμές.
9: Ο ποροπολείο παντοπολείο Αργύρης Καρύδης και Μπόσκο καφέ για νόστιμο break.
10: Ψώνια, καφές, τσεκ. Και δώρο το σνακ. Ομήρου 79, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 23 303. Παραγγελίες μέσω eFood.
11: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις στο χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Mousseli βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Mousseli. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25 410 72 509 και 6948 583 320.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Στις στιγμές απώλειας, τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιατί η ζωή, όσο και αν την κρατάμε, είναι τόσο μικρή. Και όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Αλλά κάποιος μπορεί να σταθεί δίπλα σας. Με σεβασμό, διακριτικότητα και ανθρωπιά.
16: Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Με κατανόηση στις επιλογές σας, στηρίζουμε την απώλειά σας με αξιοπρέπεια. Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Στην Ξάνθη, Σαντορίνης 12, τηλέφωνο 25410 21000 και στο Λιμένα Θάσου, τηλέφωνο 25930 58108.
17: Ξάνθη ολέ! Ξάνθη ολέ!
18: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
19: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

0: τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
2: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
4: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
4: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
4: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
3: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
4: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Εδώ και 50 χρόνια μόνο πίτσα τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς, για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια μόνο ο Τσολάκης είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενιλί και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι. Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο Τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25410 97 288 και 69 83 279 460.
6: Κάτι καινούριο έρχεται στο λιμάνι Αυδείρων. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γεύσεις, αρώματα και στάσεις που θα γίνουν συνήθεια. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτό το καλοκαίρι όλοι θα περνούν από εδώ. Πολύ σύντομα, στο δρόμο σας.
7: 1976-2025. 50 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου. 50 χρόνια Volkswagen Audi Αναστασιάδης στην Ξάνθη. Φροντίζουμε και συντηρούμε τα αυτοκίνητά σας με το έμπειρο προσωπικό μας, με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα διάγνωσης και επισκευής και την τεχνική υποστήριξη των εργοστασιακών προγραμμάτων. Αναστασιάδης, τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 30% σε γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Ελάτε στον χώρο μας και επιλέξτε εσείς το κόστος επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου σας. Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετούμε με διαφάνεια και ενημέρωση, γιατί η εμπειρία μετράει. Volkswagen Audi Service Αναστασιάδης στην Ξάνθη. Τέρμα 28 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο 25410 22 948. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
10: Μην εδώ σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

Κάρουμε παρέα, μέσα είσαι. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
9: Battery Store στην Ξάνθη.
10: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανική αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
11: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
10: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
11: Battery Store, Δημοκρίτου 8, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541 400 073.
10: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
7: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
12: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
13: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
14: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
13: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
14: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
12: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
13: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
14: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
15: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το ΚΤΕΛ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το ktelxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. ΚΤΕΛ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
16: But first, coffee.
2: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
17: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά. Like.

0: Τον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Κάποιες στάσεις δεν είναι για να φύγεις, είναι για να μείνεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Στον σιδηροδρομικό σταθμό, σε μια καταπράσινη αυλή θα βρεις μερακλείδικα χειροποίητα ντόπια κρεατικά, σαλάτες φτιαγμένες με αγάπη και γεύσεις που φέρνουν παρέα, γέλιο και άλλη μια γύρα. Οικογενειακή ατμόσφαιρα, τίμιες τιμές και διάθεση που σε κάνει να μένεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Το ταξίδι στη γεύση μόλις ξεκινά. Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνα 25 41 0 78 897 και 69 72 602 804. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 5 και 7.30 με 11 το βράδυ. Κυριακή βράδυ κλειστά.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, Laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410 84381.
11: Κάτι καινούριο έρχεται στο λιμάνι Αυδείρων. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γεύσεις, αρώματα και στάσεις που θα γίνουν συνήθεια. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτό το καλοκαίρι όλοι θα περνούν από εδώ. Πολύ σύντομα, στο δρόμο σας.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
12: Μην εδώ, σου λέω.
0: Glendy FM 101,1.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά.
1: Τα λαϊκά που σ' αρέσουν στο σταθμό που αγαπάς. Glendy FM 101,3.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Έλα Νίκο, τα κατάφερε ο γιος. Περνάει Ξάνθη.
6: Μπράβο.
5: Και τώρα πώς κάνουμε μετακόμιση?
6: Μετακομίζεις, Κοσκερίδης. Βρίσκεις βαν για κάθε μεταφορά και μετακόμιση. Μεταφέρεις και μετακομίζεις μόνος σου, φίλε μου.
7: Μετακομίσεις Κοσκερίδης. Βαν για ιδιώτες και επαγγελματίες.
6: Ότο Κοσκερίδης Rende Current Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνα 25410 66 309 και 6977 431 351.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Σημειώστε το όνομα και η δουλειά σας θα γίνει. G-Store. Τεχνικό πολυκατάστημα. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? G-Store. Πιάνουν τα χέρια σου και τα κάνεις όλα μόνος σου? G-Store. Χρώματα, βερνίκια, χρώματα κυμολίας, επισκευαστικά υλικά, στεγανοτικά, συγκολητικά, υδραυλικά, εργαλεία χειρός, ηλεκτρικά και μπαταρίας, είδη και εργαλεία κήπου, επιπλά εξωτερικού χώρου, μικροέπιπλα, είδη επιπλοποιίας, είδη αποθήκευσης, είδη κυγκαλερίας, ταπετσαρίες, είδη σπιτιού. G-Store. G-Store. Do it yourself. Φτιάξ το μόνος σου. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 22. Τηλέφωνο 25411 812 77 ή με ένα κλικ στο gstorediy.gr.
6: Για σένα που το ψάρεμα είναι η δεύτερη σου φύση.
11: Για σένα που χαλαρώνεις με τις καταδύσεις.
6: Για σένα που αράζεις με τους φίλους στο κάμπινγκ.
11: Το Fishing Corner Ελένογλου προσφέρει κάθε επιλογή εδώ και 40 χρόνια.
6: Ένας τεράστιος χώρος, πλήρως ενημερωμένος με είδη αλληλείας, καλάμια, μηχανισμούς, τεχνητά δολώματα, ψαροντούφεκα, μάσκες, πέδιλα, στολές κατάδυσης και φυσικά είδη κάμπινγκ και παραλίας.
11: Fishing Corner Ελένογλου. 250 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στους λάτρεις της θάλασσας. 40 εκκλησιών 3 στον κάτω όροφο του Pet Corner. Τηλέφωνο 25410 264 15.
6: Επισκεφτείτε και το ηλεκτρονικό κατάστημά μας στη διεύθυνση fishingcorner.gr.
12: Όλη μέρα Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα μόνο λαϊκά.

0: Glendi FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Ο Απόλλων Χρυσοχωρίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο γλέντι για όλους. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Γήπεδο Χρυσοχωρίου στις 9. Σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε παρέα με τους Γιάννη Κατσίγιαννη, Κώστα Μπανιώτη, Γογό Μουστόγιαννη και στο κλαρίνο τον Βαγγέλη Τσιλιγκύρη. Μία βραδιά που θα τα έχει όλα και όλους εσάς. Παρασκευή 19 Ιουνίου παρέα με τον Απόλλων Χρυσοχωρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6976 494 041.
4: Κύριε Διευθυντά, έρχεται ο κύριος Γενικός Επιθεωρητής προς επιθεώρηση.
5: Ο κύριος Γενικός πρέπει να τον περιποιηθόμεν για να περάσομεν και αυτήν την επιθεώρηση. Οφείλομεν να τον εφιλέψομεν ορθώς.
6: Ταβέρνα το πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον. Γεύσεις ελληνικές. Ατέλειωτες. Μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά. Σπαρταριστό φρέσκο ψάρι. Όλα στα κάρβουνα. Και μύργη λαχταριστή μεζέδες. Ταβέρνα το πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο 78014.
5: Την επεράσαμε και αυτήν την επιθεώρηση. Έβγε παιδί μου Γιώργη. Την επεράσαμε χάρη εις την ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Καινούργιο όχημα.
11: Μπουρμπουλήθρες.
10: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούργιο.
11: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
10: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
11: Wospark. Μπουρμπουλήθρες. Όλα τα κάνουν.
10: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apse Svise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογία υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
11: Wospark. Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Wospark. Μπουρμπουλήθρες.
10: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
11: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
10: Άρα καινούργιο το όχημα.
11: Wospark. Μπουρμπουλήθρες.
10: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά συντονίστηκε σωστά. Μην εδώ σου λέω. Glendi FM 101,1.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: στον 1,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Μωρό μου, δεν το βλέπω πολύ ίσιο το εργαλείο. Εσύ πας ευθεία, αλλά αυτό φαίνεται να στρίβει.
2: Η λακκούβα εχθές που γυρνούσα έκανε ζημιά.
1: Κράτα καλά το τιμόνι και πήγαινε κατευθείαν στον Πεδρελίδη να το φτιάξει.
2: Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
1: Είπαμε, Πεδρελίδης. Έλα, μια ευθυγράμμιση θέλει και θα είναι σαν καινούριο.
2: Ξέρεις και πώς θα το κάνει.
1: Χρησιμοποιεί μηχάνημα Γκόργκι. Το καλύτερο στον κόσμο. Κέντρο ευθυγράμμισης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Πεντρελίδης Χρήστος.
3: 30 χρόνια εξειδίκευσης και ένας υπερσύγχρονος χώρος για τη φροντίδα του οχήματός σας.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2541403808. Πεντρελίδης Χρήστος.
3: Πεντρελίδης Χρήστος.
1: Για να είναι όλα στην ευθεία.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Η αρχή έγινε όταν ο κολλητός σου πήγε για κοψίδια στη γωνιά. Και να τα σουβλάκια, και να το κοτόπουλο σούβλας, και να τα μπέργκερ κατά πιτσιρίκια. Άνθρωπος είσαι και συλλήγησες. Ανακάλυψες το καλύτερο κρέας, τα καλύτερα ψητά. Την επόμενη μέρα παρήγγειλες και σάντουιτς στο σπίτι. Η απόλαυση είναι για να μοιράζεται. Ψητοπολείο η γωνιά. Οι πιο νόστιμες κρεατονοστιμιές. Λεωναρδοπούλου 2, Ξάνθη. Express Delivery καθημερινά 12 με 12 στο 25 410 67 968.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Χρώματα Μολάογλου. Σιδηρικά Μολάογλου. Μονώσεις φυσικά Μολάογλου. Στην Ξάνθη έχουμε ό,τι χρειάζεσαι για να φτιάξεις το σπίτι ή την επιχείρησή σου από την αρχή. Τεράστια ποικιλία, επώνυμα προϊόντα και η εμπειρία που εμπιστεύεσαι. Μην το ψάχνεις αλλού. Για λύσεις που αντέχουν στο χρόνο, ο προορισμός είναι ένας. Μολάογλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 70 995 και στο κινητό 698 82 80 856. Μολάογλου. Στην Παναγίτσα Αλδάρη 123. Γιατί ξέρουμε από μας το ρέματα.
9: Και τώρα όλα τα σιδηρικά και είδη κήπου με έκπτωση 20%.
10: Όλη μέρα Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα μόνο λαϊκά.

απόψε νύχτα μη ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα μη με κοιτάτε

0: Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Σημασία δεν έχει μόνο να ζεις το χώρο σου, αλλά και να τον απολαμβάνεις. Να γίνει ασφαλής και με αισθητική σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Στην Decor Mousseline βλέπουμε μπροστά και δημιουργούμε εδώ και 40 χρόνια ένα σύγχρονο αποτέλεσμα. Με γύψινες διακοσμήσεις και γυψοσανίδες στο διαμέρισμα, την επιχείρηση ή σε κάθε βιομηχανικό χώρο. Τεχνικό γραφείο Decor Mousseline. Σύγχρονες διαμορφώσεις με έδρα την Ξάνθη. Τηλέφωνα 25 410 72 509 και 6948 583 320.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
9: Κάτι καινούριο έρχεται στο λιμάνι Αυδείρων. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γεύσεις, αρώματα και στάσεις που θα γίνουν συνήθεια. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτό το καλοκαίρι όλοι θα περνούν από εδώ. Πολύ σύντομα, στο δρόμο σας.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
10: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendi FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Εδώ και 50 χρόνια, μόνο πίτσα τσολάκι θα παραγγείλεις για να δεις το μάτς. Για να κεράσεις τους φίλους και να δεις μια ταινία. Γιατί εδώ και 50 χρόνια, μόνο ο τσολάκης είναι συνώνυμος της γεύσης και της απόλαυσης. Έτσι άρχισες να χτυπάς και γύρο και πενίδλι και καλτσόνε και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι. Πίτσα, γύρος και σουβλάκι μόνο στο τσολάκι. Στο Κουτσό Ξάνθης. Delivery 25 410 97 288 και 69 83 279 460.
8: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
9: Καδιολέ! Καδιολέ!
10: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: 1976-2025. 50 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου. 50 χρόνια Volkswagen Audi Αναστασιάδης στην Ξάνθη. Φροντίζουμε και συντηρούμε τα αυτοκίνητά σας με το έμπειρο προσωπικό μας, με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα διάγνωσης και επισκευής και την τεχνική υποστήριξη των εργοστασιακών προγραμμάτων. Αναστασιάδης τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 30% σε γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Ελάτε στον χώρο μας και επιλέξτε εσείς το κόστος επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου σας. Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετούμε με διαφάνεια και ενημέρωση, γιατί η εμπειρία μετράει. Volkswagen Audi Service Αναστασιάδης στην Ξάνθη. Τέρμα 28 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο 25410-22948. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.
12: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

Γλέντι. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Μόνο λαϊκά.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κάποιες τάσεις δεν είναι για να φύγεις, είναι για να μείνεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Στον σιδηροδρομικό σταθμό, σε μια καταπράσινη αυλή θα βρεις μερακλείδικα, χειροποίητα ντόπια κρεατικά, σαλάτες φτιαγμένες με αγάπη και γεύσεις που φέρνουν παρέα, γέλιο και άλλη μια γύρα. Οικογενειακή ατμόσφαιρα, τίμιες τιμές και διάθεση που σε κάνει να μένεις. Καφέ Ουζερί, ο σταθμός. Το ταξίδι στη γεύση μόλις ξεκινά. Τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνα 25410 8897 και 6972 602 804. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 5 και 7.30 με 11 το βράδυ. Κυριακή βράδυ κλειστά.
6: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
9: Στις στιγμές απώλειας τα λόγια μοιάζουν λίγα. Γιατί η ζωή, όσο και αν την κρατάμε, είναι τόσο μικρή. Και όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο. Αλλά κάποιος μπορεί να σταθεί δίπλα σας. Με σεβασμό, διακριτικότητα και ανθρωπιά.
10: Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Με κατανόηση στις επιλογές σας, στηρίζουμε την απώλειά σας με αξιοπρέπεια. Γραφεία Ιερών Τελετών Ορίγας. Στην Ξάνθη, Σαντορίνης 12, τηλέφωνο 25410-21000 και στο Λιμένα Θάσου, τηλέφωνο 25930-58108.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά.
11: Μην εδώ σου λέω.
0: Γλέντι FM 101,1.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Είμαι στο δρόμο και αισθάνομαι ασφάλεια γιατί είμαι σίγουρος για τα ελαστικά μου. Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Ο μόνος που εμπιστεύομαι. Για όλους τους τύπους οχημάτων, αυτοκινήτων και μηχανών των γνωστών εταιριών Continental, Nexen, Kunho, Cormoran και πολλών άλλων. Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Εμπορία και σέρβις ελαστικών. Συνεχής ενημέρωση για να δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι για την ποιότητα και την οικονομία που σου προσφέρει.
5: Θεοδόρου Δούκας 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 697-27-60-701.
4: Automoto Ελαστικά Γεωργιάδης. Ασφάλεια στο δρόμο.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Έλα Νίκο, τα κατάφερε ο γιος. Περνάει Ξάνθη.
9: Μπράβο.
8: Και τώρα πώς κάνουμε μετακόμιση?
9: Μετακομίζεις, Κοσκερίδης. Βρίσκεις βαν για κάθε μεταφορά και μετακόμιση. Μεταφέρεις και μετακομίζεις μόνος σου, φίλε μου.
10: Μετακομίσεις Κοσκερίδης. Βαν για ιδιώτες και επαγγελματίες.
9: Ότο Κοσκερίδης Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνα 25410 66309 και 6977 431 351.
11: Ξανθιώνε!
12: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
13: Όλη μέρα. Γλέντι FM 101,1. Όλη μέρα. Μόνο λαϊκά.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο Γλέντι FM 101,1 παίζει μόνο λαϊκά και σε λίγο συνεχίζει.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
6: Κάτι καινούριο έρχεται στο λιμάνι Αυδείρων. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Γεύσεις, αρώματα και στάσεις που θα γίνουν συνήθεια. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτό το καλοκαίρι όλοι θα περνούν από εδώ. Πολύ σύντομα, στο δρόμο σας.
0: Για τα καλύτερα λαϊκά, συντονίστηκε σωστά. Μην εδώ σου λέω. Γλέντι FM 101,1.

Αυτό το ραδιόφωνο δεν παίζει μόνο 40 τραγούδια. Γλέντι FM 101,1.

0: καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά.
1: Άιντε.

γουστάρουμε παρέα, μέσα είσαι. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

καλά τέτοια τραγούδια? Μόνο εδώ. Glendy FM 101,1. Μόνο λαϊκά. Like.